0: Αγουρίδα, βέβαια εσύ. Αν φέρα από σειρά βάζει τζαντί, ζουρνά, τζαμενιά, μου έτσι κάπου άντζι να κάτσει, βουλάνι, νιέ, μόλι αν παμούσα, νιέ, μένει κουτζα, γουίμπε, γνέλη, κουά, πώς μπιρ, αν τρώνε, φλαμάντζα. Οι φίλοι ότι έχουν κουίμπε και ζαγουρίζω, κουτσε, κυράνι, λοιπόν, ψήρω, ζεμινι μου, κουίρα. Φέρω, κουτζορί, είναι αντίμα, μπαγάι, ο μπιρεν, ψήρω. Αν τράγει, αν γουίμ, μα το λέγα καλέσου, γίνζε, μίλη. Γενζί όκα, εφέντη μα ντόρο η θεό. Να γουρα γουρο, κανέα αγγίζω αν καντέντη το μόλι γέρ. Μπορούμε να πάμε κάτι να γυρίζω εν σύπα μα σώπα να μου ζωτά να γουπούν σύρα να διβάζα καλά μα ντόρο. Διβάζα καλά αν τουάν καντζα, αν τουάν είπαν τίμα, αν τουάν χουίτσι, αν τουάν τουκουάνα. Αζα καλά αν τουάζι όλο εν νέα μου τσένα ότι κουμάνο, αν τουάν ντόου, μπαντούα ουγγέζα. Πρικούτζα να, να ουνε νόου. So go on. Ah, no, you know what's that entire roti? What's that entire knot? We will done now, one and we. I'm there, entirely, and there, 6 o'clock, says Roger.
1: Rádio Moçambique, teatro.
0: Infani Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique. Hoje e sempre projetando Moçambique.